Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: αλήθεια τώρα.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Disco.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3.
1: Στις 28 Αυγούστου του 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Jason Priestley, που έκαψε καρδιές ως Brandon στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Χτυποκάρδια στο παλάτι του Buckingham είχαμε την ίδια ημέρα του 1996, αφού ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάννα πήραν διαζύγιο. Διαζύγιο πήρε και ο Noel Gallagher από τους Oasis το 2009, σαν σήμερα. Η αιτία, ασυμφωνία χαρακτήρων με τον αδερφό του Liam. Το 1986, σαν σήμερα, η αξέχαστη Tina Turner πήρε ένα δωράκι. Ποιο ήταν αυτό? Το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Walk of Fame στο Hollywood.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

0: Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο, ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Κάρα Ισαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Duro-Stick και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Duro-Stick.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840-91-570-71.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Disco.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6980. 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Are you ready?

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά, τηλέφωνο 2382-0-81300.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3.
1: Στις 28 Αυγούστου το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Jason Priestley, που έκαψε καρδιές ως Brandon στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Χτυποκάρδια στο παλάτι του Buckingham είχαμε την ίδια ημέρα του 1996, αφού ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάννα πήραν διαζύγιο. Διαζύγιο πήρε και ο Noel Gallagher από τους Oasis το 2009, σαν σήμερα. Η αιτία, ασυμφωνία χαρακτήρων με τον αδερφό του Liam. Το 1986, σαν σήμερα, η αξέχαστη Tina Turner πήρε ένα δωράκι. Ποιο ήταν αυτό? Το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Walk of Fame στο Hollywood.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις, και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή. Ήταν το Internet Report στον

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ για ένα φινάλε εβδομάδας, λοιπόν, 28 του Αυγούστου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Χαμός.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα νομίζω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ένας μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας μασούτης που είναι εκεί ανάχωμα στην ακρίβεια. Ένας μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ιδιοπολείο, προπολείο, κρεοπολείο. Και κρεοπολείο,
1: ηθιοπολείο, προπολείο.
0: Δεν έχω άλλο.
1: Όχι, ηθιοπολείο, κρεοπολείο, προπολείο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, θες και άλλο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα έχει και κάτι άλλο.
0: Σίγουρα.
1: Το προσωπικό είναι
0: γενικά. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη, να τα πούμε και αυτά.
1: Έτσι.
0: Έτσι και τα προϊόντα ιδιωτικής εκδίδασης του Μασούτη, πραγματικά παιδιά δεν παίζονται. Μασούτη από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές Μασούτη.
1: Εμείς τα λέμε και τα ξαναλέμε. Mr.
0: Grant.
1: Έτσι.
0: Πιστέψτε με, once you pop, you never stop. Δηλαδή, αν μια φορά το διαλέξεις, μετά δεν.
1: Μ' αρέσει που το λες και στα ελληνικά.
0: Ναι. Αλήθεια. Θέλω να είμαι επεξηγηματικός, ρε παιδί μου. Θέλω να είμαι σωστός. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που μπορεί να μην το αντιλαμβάνει.
1: Αντιλαμβάνεται.
0: Να το έχει, να το αντιλαφθεί.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, είπε ο Θοδωρής Φέρης.
1: Έρχεται.
0: Έτσι, και επιστρέφουμε.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Νομίζω όλο το καλοκαίρι ξυλισάξανε να παίζουν, που λένε.
1: Βέβαια. Το τεντώσαν το τραγούδι.
0: Θέλω να. Να. Πώς το λένε.
1: Και συγγνώμη, και εξαδέρφη μου που ήρθε από την Αμερική και έκανε εδώ πέρα, τη έκανε το αγόρι τη πρόταση γάμου κλπ. Από πίσω έπαιζε. Το παίζουμε το ναι. Κανονική Αμερικανιά, όπως πάνε, γιατί κανονική Αμερικανιά. Ήρθαν εδώ, στο Μικρολίμανο, τη έκανε έκπληξη. Είχαν έρθει όλη η οικογένεια από την Αστόρια και το τέτοιο του γαμπρού. Και τη νύφη ήμασταν μόνο ο αδερφός μου και εγώ. Ναι, γιατί εντάξει, μία τη αδερφή είναι στην Ιαπωνία και δεν μπορούσε να έρθει η μαμά τη. Και ήμασταν μόνο εμείς. Και ήταν, μιλάμε τώρα, ένα σοϊ, μία βαντάλο κανονικά. Και μάλιστα είχαν και μια τούρτα. Γλυκά μου, Αλεξάνδρα. Και μια τούρτα, θα σου το δείξω. Το στέλνω στην αδερφή μου φωτογραφία που είχε τις φωτογραφίες του αυτού πάνω και ήταν στολισμένη αυτή η τούρτα. Και μου στείλε, μου αυτά τα κόλυβα. Μου λέει, τι είναι εκεί πέρα. Έτσι τα μου λέει και στον μπαμπά. Κανονικά όμως.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Τους έχει κάνει τους ανθρώπους.
1: Το ξεδινάξανε λοιπόν, τους έκανε την πρόταση έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σούσου, Ανδρομάκη.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι.
1: Πες μου, έχω πάρα πολλές ιστορίες. Έχω να σου πω πάρα πολλές ιστορίες.
0: Διακοπές.
1: Από το φετινό μου καλοκαίρι. Όχι διακοπές.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Στο καλοκαίρι, ας πούμε, εσύ είχες να βγάζεις 50 φωτογραφίες για να μπορείς να βρεις μία να ανεβάσεις.
1: Όχι.
0: Τι όλε, μόλι έβγαζε την ανέβαση, εντάξει.
1: Δεν ανεβάζω. Ανεβάζω με το ζόρι φωτογραφίες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχω να ανεβάσω κάποιες που. Έχω πολλές, ρε παιδί μου. Αλλά. Δεν είμαι ακατάλληλη. Τελείως αυτό. Είμαι ακατάλληλη.
0: Είσαι ακατάλληλη.
1: Τι θα κάνω.
0: Εγώ πάλι έβγαζα 850 φωτογραφίες για να βρω μία.
1: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε το ένα, δεν μ' άρεσε. Εγώ τότε είχα μεγάλο πρόβλημα. Μου λέγανε όλοι έχεις ένδειξη πάρα πολύ, το ένα το άλλο.
1: Ναι. Το είπα και εγώ.
0: Εγώ στα ρούχα μου δεν το αντιλαμβάνομαι που θεωρητικά εκεί πρέπει πρώτα να αντιληφθώ.
1: Συγγνώμη, έχεις αναδείξει πάρα πολύ αρχικά και επίσης δεν το καταλαβαίνεις όσον αφορά την ευεξία, ρε παιδί μου, ή το ότι αισθάνεσαι πιο ανάλαφρος.
0: Όχι, πιο ανάλαφρος. Νομίζω ότι πέρασα όλους μου διακοπές με ένα δίχα που τον περνάω ακόμα.
1: Αυτό.
0: Είναι η κατάστασή μου δύσκολη, άστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά κάθε πέρσι και καλύτερα έχουν κάνει.
1: Έλα, σταμάτα, όλα θα πάνε καλά.

0: Daily Couscous.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes, στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840-91-570 και 71.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής σε αντιλικούς κουζίνες στην παρέα σου, Παρασκευή 28 του Αυγούστου.
1: 28 του Αυγούστου που σήμερα έχουμε και την Πανσέλινο, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Έχει Πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Έχει την Πανσέλινο και θέλω να σας πω ότι είναι πολύ πολύ δυνατή αυτή η Πανσέλινος. Και
0: γιατί?
1: Σου λέει τώρα, διάβαζα, έβλεπα εκεί.
0: Εκπίεσαι απόψε, μιλάω.
1: Έβλεπα εκεί στα ζώδια που λες ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρει σήμερα συγκεκριμένα θα σε ακολουθεί για τα επόμενα 18 χρόνια τη ζωή σου. Οπότε καλύτερα να μην πάρετε αποφάσει σήμερα. Πάρτε από Δευτέρα και μετά. Έτσι έλεγαν στα ζώδια που διάβαζα. Εκτός και αν είναι κάποια απόφαση που θέλετε να.
0: Αν παντρευτείς, ας πούμε.
1: Ναι,
0: είναι μια απόφαση που θα σε ακολουθεί σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ολοκαίριο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, εδώ, στον Daily Couscous.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι Τζάκι Ο. Εσύ γενικότερα ήσουν ένας άνθρωπος που νομίζεις ήσασταν και στο εξωτερικό. Δεν μπορείτε να μην το έχεις. Είχατε προγραμματισμό στις διακοπές.
1: Κοίταξε.
0: Με ένα ρολόι στο χέρι, τάδε ώρα πάμε εκεί.
1: Θα σου πω, είχαμε ένα προγραμματισμό στις διακοπές, ο οποίος ήρθε όλο τούμπα, γιατί χάσαμε δύο μέρες από τον προορισμό που είχαμε να πάμε. Άρα, ακριβώς. Χάσαμε δύο μέρες από εκεί. Οπότε, κάποια στιγμή φτάσαμε όλοι σε ένα σημείο μετά από την όλη τη λεπόρια που φάγαμε στον πηγεμό, που λέμε, άκου, ό,τι είναι. Θέλουμε να πάμε στους ελέφαντες, θα πάμε. Θέλουμε να κάνουμε, θα κάνουμε αυτό. Θέλουμε, γιατί είναι και πολύ δύσκολο να είμαστε και μεγάλη παρέα κιόλας. Οπότε κάπως το βρήκαμε και ήμασταν λίγο πιο χαλαροί.
0: Στους ελέφαντες πήγατε τελικά.
1: Πήγαμε στους ελέφαντες, βεβαίως.
0: Σε αρέσουν οι ελέφαντες.
1: Δεν σου στείλα τον ελέφαντα φωτογραφία. Παναγιώτη, τρελάθηκα.
0: Με τον ελέφαντα.
1: Τρελάθηκα. Μου χαμογελούσε ο γλυκούλης μου. Σήκωνε την προβλήθεια έτσι. Και χαμογελούσε. Τρελάθηκα.
0: Ο ελέφαντας όλα αυτά.
1: Ο ελέφαντας όλα αυτά, Παναγιώτη.
0: Είδες ο ελέφαντας τι καλό ζώο που είναι.
1: Γιατί υπάρχουν κάτι άλλοι.
0: Ελέφαντες.
1: Ε.
0: Μάλιστα. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαδάκη.

0: Φαντάδα από τον Απόν, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για όλα.
1: Εδώ μιλάμε για όλα, παιδιά. Έχουμε και σκετζολογικούς κήπους πλέον. Τον έπλυνα και τον ελεφαντέ.
0: Εσύ.
1: Κανονικά καλά, δεν έκανα μπάνιο. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα με φούρνο, μπατανόβουρτσα.
0: Ακού λίγο, ελέφαντε. Είναι ένα τεράστιο ζώο.
1: Θα σου δείξω φωτογραφία.
0: Ναι, άλλο το έπλυνε σε έναν νύχι.
1: Όχι, δεν έπλυνα νύχι. Τον έπλυνα κανονικά, Παναγιώτη.
0: Ολόκληρο.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω.
0: Και πόσες ώρες τον πλένατε?
1: Εντάξει, πλέναμε δύο άτομα. Από τη μία πλευρά ώρα, από την άλλη πλευρά ώρα. Γιατί ήταν και baby ελεφαντίτσι, μάλλον. Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Πάντως... πόσο ήτανε?
1: Ήταν μεγάλο.
0: Το έφτανε. Ήσασταν ίδιο ύψος?
1: Όχι, καλά, τι ίδιο ύψος ήταν, ελέφαντας νάνος ήταν. Ούτε καν. Θα σου δείξω, θα σου δείξω.
0: Άμα ήταν μωρό.
1: Ήταν σίγουρα πιο μικρό ελεφαντάκι.
0: Έχω ένα μικράκι.
1: Πάμε να ακούσουμε αυτή τη λεωφορία.
0: Φαντάζεσαι.

λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: και υλικούς.
1: Λάζαρε, ξέρεις πως αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
0: Daily Couscous.

0: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στελέκαλη, η οποία ετοιμάζεται και για νέο τραγούδι, θέλω να ξέρεις.
1: Είμαι σίγουρη. Μετά την επιτυχία που
0: δεν
1: έχει κάνει.
0: Δεν παλεύεται, λέει το τραγούδι.
1: Δεν παλεύεται.
0: Ποιο
1: δεν παλεύεται, Παναγιώτη.
0: Πολλά πράγματα να φύγουν.
1: Ποιο το έχει γράψει, ξέρουμε.
0: Ο Λευτέρης Κιντάτος.
1: Εντάξει, οκ, okay, είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτό. Με αυτή την πληροφορία, μάλλον. Και πολύ ωραία, θα συνεργαστεί και με τον Δωρηφέρη που έχει πάμε στην εργασία με Λευτέρη Κιντάτο.
0: Είδες, όλα.
1: Εντάξει. Αυτό δείχνει μάλλον ότι υπάρχει πολύ αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο αυτών καλλιτεχνών.
0: Άσχετο.
1: Εντάξει, μόνο μας. Όλο. Ένας μας είναι εδώ, παιδιά, ένας μας είναι στην παρέα μας, αυτή είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Το μόνο σχετικό, το μόνο κέριο.
1: Ακριβώς, και θα σας πω και μετά και για τους ελέφαντες, γιατί τα λέω στον Παναγιώτη τώρα εδώ πέρα. Και θα σας πω και κάτι αιριαστικό. Παιδιά, μένετε εδώ, θα τα πούμε όλα. Ένας μας είναι δίπλα μας, λοιπόν, με εκπαιδευμένο προσωπικό σου.
0: Σαν ελέφαντας πατάει την ακρίβεια.
1: Με ποροπολείο, χθεπολείο και κρεοπολείο, παιδιά. Σωστό. Και σας χαμογελάει και σαν ελέφαντας που σηκώνει την προβοσκίδα, γιατί είναι τόσο γλυκά αυτά τα ζωάκια, αλλά είναι και τόσο γλυκοί όλοι εκεί οι άνθρωποι, γλυκύτατοι άνθρωποι που είναι μέσα στο μασούτι.
0: Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ακριβώς, τίποτα δεν τυχαίο. Όπως παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι ένα κατάστημα το οποίο είναι όχι ένα, και τα 500 είναι προσβάσιμα σε όλους, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο
0: τώρα
1: μεγάλο.
0: Τώρα με το κριτικό μαζί τι 500 είναι
1: άστα. Τέλος πάντων, πρέπει να μας στείλουν ένα τέτοιο τουλάχιστον να
0: νομίζω παίζει να είναι μαζί με το δημόσιο να έχουν του περισσότερου υπαλλήλου.
1: Παίζει.
0: Ναι, αν σκεφτείς.
1: Ναι, δεν το ξέρω, αλλά έτσι.
0: Εμάς ένας κριτικός που ήταν εδώ πάνω έγινε μας στους Express.
1: Άλλαξε και όνομα.
0: Το είδα. Η ταμπέλα δεν έχει αλλάξει ακόμα. Κριτικό δεν έχει αλλάξει. Αλλά στο πλάι λέει μας στους Express.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων, πάμε.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ που είδαμε και το βίντεο με την Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Αντώνη Ρέμο. Δεν λέμε και αυτά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, θα σε πάω. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Couscous, Κατ' ο Παύλο Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σε πάω. Ημερομηνία ψάχνω να βρω.
1: Πήγαιναν.
0: Το που θέλει ταξιδιτή. 2001.
1: Okay.
0: Εδώ δίπλα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος με τον Ηλία Φιλίππου. Γυναίκα η καλλιτέχνηδα.
1: Μάλιστα.
0: Γύρισες ξανά. Σαν να μην είχες φύγει. Το έμαθες καλά. Το ίδιο το παιχνίδι. Όμως είμαι αλλού τώρα πια. Γύρισες ξανά. Με κλάμα και συγγνώμη. Το είδες ξαφνικά. Το πάθος να φουντώνει. Φεύγω όσο μπορώ μακριά.
1: Σου μπορώ μακριά. Ούτε να το σκέφτεσαι πως θα ξαναγυρίσει. Ούτε να το σκέφτεσαι είσαι γυρί. Ούτε ζεστή ούτε κρύο. Δεν νιώθω τώρα για τα ψευτοκλάματα σου που πλήρωσα ακριβ. Ούτε να το σκέφτεσαι. Πέγγιζίνα.
0: Πέγγιζίνα. Δεν το ξέρεις.
1: Εντάξει. Τι κομματάρα είναι αυτή.
0: Ε.
1: Τι κομματάρα είναι αυτή. Μπράβο σου.
0: Μπράβο μου.

0: Όσο τίποτα σε θέλω. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα
1: εδώ
0: σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας από τις δικές σας καλοκαιρινές διακοπές. Από τις δικές σας καλοκαιρινές περιπέτειες που, να σας πω εγώ την αλήθεια μου, άκουσα ότι φετινό. Αυτό, τουλάχιστον εδώ με τον Παναγιώτη που καθόμαστε και τα συζητάμε, κάπου κοινούς πλανήτες πρέπει να έχουμε. Γιατί έλεγε τον Αύγουστο θα περάσετε μαγικά, θα κάνετε αυτό. Και γυρίζουμε τον Παναγιώτη και κοιτιόμαστε. Κοιτάει ο ένας τον άλλον, ο άλλος τον άλλον. Λέμε, οκ.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα τρεις μέρες για να δούμε.
1: Ναι, κάποιος πλανήτης δεν.
0: Έχεις φίλους που ας πούμε είναι άλλοι άνθρωποι στις διακοπές από ότι είναι στην καθημερινότητά τους?
1: Ναι, καλέ. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το έζησες αυτό?
1: Κοίτα, δεν το έζησα γιατί τους ξέρω.
0: Οπότε ήξερες τι σε περιμένει.
1: Ήξερα τι με περιμένει. Δεν είχα ξαναπάει. Να σου πω την αλήθεια, με την κουμπάρα μου, τον άντρα της, τον αδερφό της, τη γυναίκα του. Δεν είχαμε ξαναπάει μαζί. Απλά τους ξέρω πολύ καλά γιατί είναι σαν οικογένεια για μένα. Οπότε κάπως ήξερα πώς θα αντιδράσουν, ας πούμε. Αλλά ναι, έχω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν παλεύονται, ας πούμε, για ταξίδι. Για κανένα λόγο. Μπορεί να τους αγαπάς, να τους λατρεύεις τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Αλλά για ταξίδι,
0: ναι,
1: να λες.
0: Ναι. Έχω τέτοια παραδείγματα. Ναι, δηλαδή, όχι. Που ξέρεις τι, εγώ στις διακοπές και στα ταξίδια γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να χαλαρώσω.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Άμα είναι να έχω τη μαμά μου μαζί ή τον μπαμπά μου.
1: Μπράβο.
0: Να μου λένε τι θα κάνω και όλο αυτό. Όχι, φίλε, δεν θέλω.
1: Κι εγώ δεν θέλω.
0: Δεν σου λέω ότι έχουμε ένα πρόγραμμα, ρε παιδί μου. Οκ, να το ακολουθήσουμε. Αλλά ρε φίλε, όχι με ένα μαστίγιο πάνω.

0: Daily Couscous.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, εναντίληψη κουζίνα στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντι.
1: Παναγιώτη, όμω κάθε κρέο απέναντι μου, στέλνετε και τα μηνύματά σα. Εδώ ο κόσμο σου λέει χωρίζει τι διακοπέ, φίλοι τσακώνονται.
0: Ποιο χωρίζει.
1: Εντάξει, χωρίζει. Αστείευεσαι. Οι ζευγάρια δεν χωρίζουν στι διακοπέ.
0: Κανένα.
1: Κανένα. Ούτε που την χάνει να μείνουν λίγο μόνοι του στην πραγματικότητα και στην πράξη και στην ουσία και αντιλαμβάνονται πόσο πολύ έχουν χάσει ο ένα τον άλλον εν τέλει, γιατί δουλεύουν πρωί το βράδυ. Οπότε σου λέει άξι.
0: Εντάξει, ξέρει τι παρατήρησα εγώ τώρα, δεν ξέρω αν και εσεί θα το ταυτιστείτε με αυτό. Έχω φτάσει στο σημείο να με χαλαρώνει το να είμαι στο κινητό και να χαζεύω TikTok, χαζεύω τώρα κάτι άλλε AI σειρές, κάτι τέτοια.
1: Καλά, αυτό
0: έχω κατάσταση με κάθε παιδί. Παιδιά, έλειωνα.
1: Δεν έχω πέσει θύμα τέτοιο ακόμα. Βλέπω που το λέγανε στο TikTok και μετά.
0: Όχι, όχι, έλειωνα.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο είναι ότι από ένα σημείο και μετά σε βάζει ή να πληρώσει για να μιλήσει.
1: Αυτό δεν θέλω να δω.
0: Ή να βλέπει διαφημίσει. Είδα ό,τι διαφήμιση κυκλοφορεί. Ό,τι διαφήμιση κυκλοφορεί την έχω δει.
1: Όχι, ρε,
0: λογαριασμός, Κατερίνα Λιόγη.

0: Και όλο θα. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Σας έλεγα για τις AI σειρές που βλέπω και σας έλεγα
1: θύμα.
0: Ότι βλέπω πάρα πολύ.
1: Δεν είμαι θύμα.
0: Θύμα του χρόνου. Δηλαδή, πραγματικά είχα βαρεθεί να βλέπω ένα λεπτό διαφήμιση για να βλέπω 40 δευτερόλεπτα επεισόδιο. Ένα λεπτό διαφήμιση. Αφού φτάσει σε ένα σημείο. Ναι. Φτάνω σε ένα σημείο και έβλεπα 10 διαφημίσεις στη σειρά για να δω 10 επεισόδια στη σειρά.
1: Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα Παναγιώτη μου, καλύτερα να πλήρωνες λοιπόν για να μην.
0: Όχι. Δεν ήθελα. Όχι. Έλεγα ότι δεν θα πέσω θύμα. Δεν θα σας το κάνω το χατήρι.
1: Όχι.
0: Αλλά εντάξει. Τι να πεις. Σπάστε τα αυτή η Αναστασία.

0: Πες μου τι σου χρωστάω, τα λέει η Ελκοκίνου. Πάρτα και πάρε. Τι ωραίο που πήγε σε αυτό το φεστιβάλ των Ήμπειρου που είχε 10.000 κόσμο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Στο εξωτερικό, στα Βαλκάνια που πήγε.
1: Στα Βαλκάνια, όντως, έχεις δίκιο.
0: Το είδα τις οθόνες, είδα όλα αυτά και μου λέει Βουλγαρία αυτό. Και αυτό το διοργανώνει ένας influencer.
1: Άντερε.
0: Ο οποίος είναι βαθύπλωτος εκεί και τον παρακαλάγαν όλοι για να μπουν χορηγοί. Μεγάλα πράγματα.
1: Άντερε.
0: Εσύ που δεν θες να αποστάρεις μια φωτογραφία σου. Να γίνεις influencer, πας και σου δούμε όλοι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Τέλος πάντων. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε εδώ, ακριβώς την ίδια ώρα, μια κορυφαία συχνότητα, παρέα σου. Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι
1: μέχρι
0: ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Μπορεί να έχω γίνει και εγώ influencer τελικά.
0: Ναι. Το παλεύαμε πόσο καιρό. Ναι. Κατάσταση είναι δύσκολη. Λοιπόν, σας αφήνουμε, αλλά Δευτέρα είμαστε πίσω.
1: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570-71.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

à me protéger absolument. Pas besoin de savoir.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.

0: 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90% με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή. Ήταν το Internet Report

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
6: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
7: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
6: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
7: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
3: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
2: Όλο έτσι λες, αλλά...
3: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
2: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
3: Πάμε τώρα!
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.
5: Disco.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σήμερα στον Live 106,3.
1: Στις 28 Αυγούστου το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Jason Priestley, που έκαψε καρδιές ως Μπράντον στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Χτυποκάρδια στο παλάτι του Buckingham είχαμε την ίδια ημέρα του 1996, αφού ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάννα πήραν διαζύγιο. Διαζύγιο πήρε και ο Noel Gallagher από τους Oasis το 2009, σαν σήμερα. Η αιτία, ασυμφωνία χαρακτήρων με τον αδερφό του Liam. Το 1986, σαν σήμερα, η αξέχαστη Τίνα Τάνερ πήρε ένα δωράκι. Ποιο ήταν αυτό? Το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Walk of Fame στο Hollywood.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
2: Άνοιξε την ένταση.
1: Life.
3: Life.
1: Life.
3: Life.
1: Μόνο Life. Life. 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091. 570 και 71.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καλώς τους και καλή Παρασκευή να έχουμε. Είναι η ραδιοφωνική αριστοσυναθός σας εδώ, Λίνα Πατριανού, πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ είναι και το Flight Mode. Μόλις ξεκίνησε η τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, έφτασε και για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε στην άκρη προθεσμίες, ειδοποιήσεις και ό,τι μας κράτησε στο έδαφος. Έχουμε πολλή μουσική, ανάλαφρες ταξιδιωτικές σκέψεις και διάθεση Σαββατοκύριακου. Δες τα ζώνες, πάρτε μια βαθιά ανάσα και φύγει.

Σήμερα 28 Αυγούστου γιορτάζουν ο Δάμων και ο Εζεκίας. Αν έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο με αυτό το πάρα πολύ σπάνιο όνομα, μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε. Χρόνια πολλά με υγεία, χαμόγελα και όμορφες διαδρομές, και φυσικά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας ή και σε εσάς που γιορτάζετε έτσι μια πάρα πολύ σημαντική επέτειο. Ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, εγώ θα ευχηθώ σε όλους να περνάτε υπέροχα. Και πώς να περνάτε υπέροχα όταν έρχονται τέτοια κομμάτια μουσικά στην παρέα μας.

Υπάρχει μια στιγμή κάθε Παρασκευή που το Σαββατοκύριακο ξεκινά πριν ακόμα κλείσει η πόρτα του γραφείου, της δουλειάς γενικότερα. Μπορεί να είναι όταν αλλάζουμε μουσική στο αυτοκίνητο, όταν στέλνουμε το πρώτο μήνυμα στην παρέα ή όταν αποφασίζουμε ότι απόψε δεν θα βιαστούμε να επιστρέψουμε σπίτι. Δεν χρειάζεται πάντα προορισμός. Μερικές φορές η αίσθηση της αναχώρησης αρχίζει απλώς όταν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χαλαρώσει. Μην το ξεχνάτε αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω το επόμενο κομμάτι κάτι να καταφέρει.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρο στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα πορολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πάμε λίγο μια βόλτα στα ταξιδιωτικά μας νέα. Λίγο πριν από μια νυχτερινή απογείωση ή προσγείωση, τα φώτα της καμπίνας χαμηλώνουνε. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Λοιπόν, δεν γίνεται για την ατμόσφαιρα, αλλά για την ασφάλεια. Έτσι, τα μάτια επιβατών και πληρώματος προσαρμόζονται στο σκοτάδι. Αν χρειαστεί γρήγορη εκένωση, μπορούν να διακρίνουν ευκολότερα τις φωτεινές σημάνσεις στις εξόδους και όσα συμβαίνουν έξω από το αεροσκάφος. Μια απλή κίνηση που εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο όταν κάθε δευτερόλεπτο μετρά. Σε περίπτωση που έχετε την απορία, ξέρετε πόσο λατρεύουμε στην εκπομπή αυτή τα νέα αυτά, όπως λατρεύουμε και το επόμενο κομμάτι πάρα πολύ.

ταιριάζει το Σαββατοκύριακο. Να σας πω ότι όντως ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά είναι αρκετό για να αλλάξουμε εικόνες. Το μυστικό είναι να μην συμπεριφερθούμε σαν να πρέπει να προλάβουμε τα πάντα. Ένας περίπατος, ένα καλό φαγητό, λίγος ύπνος παραπάνω και ένα μέρος που βλέπουμε για πρώτη φορά αρκούν. Η μικρή απόδραση δεν χρειάζεται να γίνει αγώνας δρόμου. Σκοπός της είναι να επιστρέψουμε με πιο καθαρό μυαλό, όχι με μεγαλύτερη κούραση νομίζω. Λίνα Πετριάνου στο Instagram και θέλω να μου πείτε αν ετοιμάζετε τίποτα για το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι μόνο μια ανάσα μακριά και το τελευταίο του Αυγούστου μας.

πολύ που λαμβάνετε την εκπομπή από το αυτοκίνητό σας και κάθε διαδρομή χρειάζεται τη μουσική της. Άλλα τραγούδια ταιριάζουν σε ένα παραθαλάσσιο δρόμο, νομίζω, έτσι με ανοιχτά παράθυρα. Και άλλα σε μια νυχτερινή επιστροφή όταν τα φώτα περνούν γρήγορα δίπλα μας. Το παράξενο είναι πως χρόνια αργότερα μπορεί να ξεχάσουμε τη διαδρομή, αλλά να θυμόμαστε ακριβώς τι ακούγαμε. Ας φτιάξουμε λοιπόν το soundtrack της σημερινής αναχώρησης με τις επόμενες μουσικές μας επιλογές.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η δεύτερη ώρα της πτήσης μας έχει ξεκινήσει και κρατάμε μια απλή ταξιδιωτική υπενθύμηση. Μην προγραμματίζετε κάθε λεπτό. Αφήστε ένα ελεύθερο απόγευμα, ρε παιδιά, ένα δρόμο που δεν ξέρετε που οδηγεί, ένα τραπέζι χωρίς κράτηση. Η οργάνωση ναι μεν μας προστατεύει από την ταλαιπωρία, αλλά το απρόβλεπτο είναι συχνά αυτό που χαρίζει σε ένα ταξίδι τη δική του ιστορία και ισχύει για όλες τις καθημερινές μας πράξεις, νομίζω, όχι μόνο για τα ταξίδια αυτό. Ας αφαιθούμε στη στιγμή, παιδιά, και ας αφαιθούμε και σε αγαπημένο κομμάτι όπως αυτό.

Λοιπόν, έχω μια απορία εδώ, έτσι συζητώντας με κάποιους φίλους. Θέλω να μου γράψετε στο Instagram ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν φτάνετε σε έναν καινούριο προορισμό. Αφήνετε τη βαλίτσα και βγαίνετε αμέσως για εξερεύνηση, ψάχνετε καφέ ή φαγητό. Ανοίγετε το χάρτη και οργανώνετε τη διαδρομή. Τι κάνετε? Εγώ πιστεύω ότι εκείνη την πρώτη, η πρώτη ώρα λέει πάρα πολλά για τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύει ο καθένας μας. Και έχω απορία μεγάλη να δω τις απαντήσεις σας. Εγώ πάντως πηγαίνω και αφήνω τα πράγματά μου και αν έχω ξυπνήσει έτσι αρκετά πρωί, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να είναι πρωινό ταξίδι, ρίχνω και έναν ύπνο και μετά συνεχίζω. Αλλιώς αφήνω τα πράγματα και βουρ έξω κατευθείαν, νομίζω. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να πάω έξω. Μη σας πω αν έτσι έχω πεινάσει κιόλας ότι πρέπει λίγο φαγητό μετά από ταξίδι, βάλσαμο.

Λοιπόν, εδώ συχνά πυκνά στην εκπομπή μαζεύουμε και ταξιδιωτικές συμβουλές. Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε τη σημερινή. Πριν παραδώσετε τη βέλτιστα στο αεροδρόμιο, βγάλτε μια καθαρή φωτογραφία της και κρατήστε στο κινητό σας την απόδειξη της αποσκευής. Γιατί αν καθυστερήσει ή χαθεί, μπορείτε να περιγράψετε αμέσως το χρώμα, το μέγεθος και ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της. Βάλτε επίσης μέσα σε ένα χαρτί, με το όνομα, το τηλέφωνο και το email σας, χωρίς βέβαια να γράφετε τη διεύθυνση του σπιτιού σας. Μια μικρή προετοιμασία που μπορεί να είναι πραγματικά μεγάλη βοήθεια αν κάτι πάει στραβά και το έχουμε φόβο νομίζω οι περισσότεροι. Εγώ τουλάχιστον ακόμα και στα καράβια, ξέρετε, αν σταματάει και σε ενδιάμεσο προορισμό, το μυαλό μου είναι εκείνη στα πράγματα. Ευτυχώς δεν έχει συμβεί κάτι στραβό μέχρι σήμερα, αλλά παιδιά ποτέ δεν ξέρετε.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Μπαίνουμε στο τελευταίο μισό λεπτό τη σημερινή πτήση και από εδώ και πέρα χαμηλώνουμε τα λόγια και δυναμώνουμε τη μουσική. Η Παρασκευή μας το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και το μόνο που χρειάζεται είναι το σωστό τραγούδι. Συνεχίζουμε με αγαπημένη αναδρομή στο παρελθόν, αμέσως τώρα, έτσι για να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά. Flight.

Κάπως έτσι η πτήση της Παρασκευής φτάνει στον προορισμό της. 2 ώρες γεμάτες μουσική, μικρές αποδράσεις και καλή παρέα ολοκληρώθηκαν. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου και για όλα τα μηνύματά σας. Είμαι η Ελίνα Πατρινού, η ραδιοφωνική ρωσυνοδό σας και ακούσατε το Flight Mode. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να βγείτε έτσι, να βρείτε μια μικρή αφορμή να αλλάξετε εικόνες. Τελευταίο του Αυγούστου, παιδιά, κάντε το να μετράει. Καλή συνέχεια και σε όλους να προσέχετε έτσι τους εαυτούς σας.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

σε χέτη. Έχει περάσει πολλά. Ο χειρότερος της φόβος είναι η μοναξιά. Όταν δεν είναι καλά, χάιδεψέ τη στα μαλλιά. Πες της γλυκόλογα στα αυτή και κράτησε τη σφιχτά. Μη μου την κάνεις να κλαίει, τέτοιο πλάσμα είναι κρίμα. Τα ματάκια της τύχει από το πιο όμορφο πείμα. Και από τε σου θυμώσει, δώσ' της μόνο αγάπη. Κοίταξε μη ραγίσει, γιατί είναι σαν πορσελάνη. Ομορφή και πολύτιμη, να τη φέρεσαι έτσι. Ένας άγγελος που στην αυλή σου έχει πέσει. Κάποια βράδια κάτι θα πάθει, νομίζει να τη κρατά συντροφή.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: καλύτερο.
1: Σαν σήμερα στον Live 106,3.
2: Στις 28 Αυγούστου το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Jason Priestley, που έκαψε καρδιές ως Brandon στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Χτυποκάρδια στο παλάτι του Buckingham είχαμε την ίδια ημέρα του 1996, αφού ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάννα πήραν διαζύγιο. Διαζύγιο πήρε και ο Noel Gallagher από τους Oasis το 2009, σαν σήμερα. Η αιτία, ασυμφωνία χαρακτήρων με τον αδερφό του Liam. Το 1986, σαν σήμερα, η αξέχαστη Tina Turner πήρε ένα δωράκι. Ποιο ήταν αυτό? Το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Walk of Fame στο Hollywood.
3: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι τα προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: βρει. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Πες μου

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Έχουμε μπροστά μας λίγες ακόμα επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, με την καλύτερη ελληνική μουσική. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
2: Άνοιξε την ένταση.
1: Live.
3: Live.
1: Live.
3: Live.
1: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.